0: head office, yeah, well, Castell, you know, Wasky, so go sub office, and then he goes season to the money, the man. I went to get a note to go to Marana and transit out, we go to go to the city, and my Roma ran over the street, no, to near Yak. Got quit too much, you want to say, Gay Wake Kawichi go check you go dancing a kiss of motor to get to be all the sweet no go Roma Rano get to an quitchimi over and a samaran say that you wait a more to get supper dancing into it. I go ya. You want my relationship get to Antony Middle Ask me got cap motivo aroma in Yaroma get to Wapatina no Yaroma Uskai Samaran say I'm a cowio sitting today. Δεν είναι τραγική, δεν είναι τραγά, μόνο είναι σαπουγονίστα. Εγώ, εγώ, με τσί, το νόμα, νίτ να νομώ το μόνο, σαν έγινε, τότε, κοιτία, μόνο, μόνο, τότε εγώ έσαι να το πάνε, άνα, μα, ουσκά, εγώ έσαι, κουέσχε, τότε με τσί, τότε, τότε, με δει, την, εγώ, απάτε, μάνα, μόνο, είναι σημαντικά, σε είχαμε, καουσίτα, τσί, ουσκά, σημαντικά, σε είχαμε. Ναι,
1: τα βήμα, ναι, μα, έγινε, μα, για, they have jurisdiction to ask what you mean. Okay, or Taisko Gido, I got to Scana, well, Egohido, or go to Montreal Lake or the Guasca Suti Tas when you go on a guitar, make a Wiaku, you can get up, make a cover.
0: Wiakwin, I was to his Wiakwin, go to Iskoga Kidoti, Sagoyak, Timber Bay, Malno, Simon, Egotia, Tutiok, England Lake, McPhee Lake. Wasky so right just past England they go days their jurisdiction their lines to get and you go yak Mara Miss Sweet I mean yak trap lines and away can do it much man said we do it you're gonna trap line so then I try to open go hotel corporal get to no motor got to me to which I got a smart man see my name so he had to be it and the smart man δεν είναι εσύ σε κορ πρόλο τα γάμε το πνίγω αν δεν είναι μετά τσο εγώ είμαι εδώ το σχήμα εγώ άγησε που αγγεί του έναν κορ πρόλο να μιγάτσο τα γάμε καλιάβα αγιάκ.
1: Αγιά, Ρόντζερ, αγιάκ με ανέμα αγιάκ, there are benefits at του γιώγμένα, μη το ασύνω ότι η μη το μογμίσκανα from Prince Albert right to Montreal Lake, σαν που αγιάκ, κασίνι ουίπαδικα, paved road. You know, a piece of gravel road into the community, but you have a nice paved road, so that's beneficial to the community. But then in
0: Μάγα για τα γαβάτι να ανήσουν να βγει το κόμμα και τράτο το πρόβλημα γόη τσίγωνα να το πέει βαρό ρέτο το καμίνι διότι δεν έχουν τα γαβάτι μα ούτσι το είδα ομότα για νήσουν να γόησουν πάγκα μισχάγωνα καλιά τι ασκούρισε από γι' αυτό να πάτη να αγιάγανα drugs ματσιπίτα οεν gangs και άπιτσι έγωνα ούτα νήσουν να πάγκα να πάτη να μόνο μα αντωνε Μισθέω, Σάμι, μα ούτε να είναι εγώ πατνά ακόμα. Εγώ μα να νιγάνει εγώ, ούτε να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να γίνει να to look for the man search man and Diego Gito and that's it about it is need over to man yeah what's to what's to your Roma and go to sweet no go see sub moti and drag up money Diego is what is sub moti
1: to look for what
0: answers and magita
1: oh to look for answers yeah yeah na ita on man maga ya you know I got punished man ya nyt mä nyt mä oikein johonkin mä kannata suit nuokin on muuta vistoa äsken vistoa vaan niin tehtävä on muuta niin vihjassa nähti että Get the solutions or the answers so for our challenges. Anyway, Roger, now you're going to have a new modern RCMP detachment. Will you feel safer now? There'll be a safer community.
0: I'm going to go to the sky more than the night.

0: $516 a day. Application deadline is June 18th.
1: Εγώ ο Νίγα Μόρτακα ο Ιντο Χταουάικ MBC Radio, The Venice House, ο Τίκ στα Πενάνη, ο Ιχκα Σέντο Πογίδρο Κομίτσου Ινουα, venicehouse.ca, αγάτσι ορτή Σάιαμι, 306-922-2222.